και πετρεύω και ο Λίγος πριν κόψει. Δεν θα πετρεύω. Δεν θα πετρεύω. Δεν θα πετρεύω.